σαν ως λιράρι την αυλή εκόνεψε ο χάρος. Κι ανασηκώθη ο λιρατζής παλιό κρασί να φέρει. Λες κι το φίλος τα κρυβώς να τον ετραπεζώσει. Και ξεκρεμά τη λύρα του γλυκό σκοπό να αρχίσει. Λες κι ήταν κανένας γλετζές να τον εξεφαντώσει. Άσε το δίσκο λιρατζή. Και κρέμασε τη λύρα. Φύλαξε το δοξάρι σου για δεν το ξαναπιάνεις. Και πιάσε να χαζηρευτείς. Τα σκολινά σου βάλε. Γιατί σε παίρνω σύναυγα και πας στον κάτω κόσμο.